0: Μίνα ένα, Αχνές Δελέσλα, μη εάρχει, ράδιο, δε λιόν, αλλά φρίδα, γιάζω να μπεκόησι, ένουμ άρχι του.
1: Meta alasmon bi odi Alphons Willingen en mi hoop taki wetan archi Radio de Leon. Luisteraars, stonchi a radio disi wan na wan dings belangrijk sani so up fanodu tak da kun abu eji sting un kan take over al no wans man kan tak hey we stop you off so un abu eji sani en dat belangrijk in a communicatie.